0: κεραία.
1: Έιβαν. Ετάκ μου τεράφμαν.
0: Φερνάντο.
1: Make some noise. Να τον εισπάνιε.
2: Σοντελίν.
1: Σοντελίν. Σοντελίν. Σοντελίν.